0: Πρέπει να είναι μια σπανάκου πρέπει να πιτώνει. Σαν μου ρίχνει και το βούλο.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne Rumunia.
1: Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.